Έχει να καβέρ δύο σπαρσιμήν τα χαβαρθίντσις, ρεφλεξιόν τα χαβαρθίντσις. Σαν Χουάν καπίτολο 21, βερσίκλο 15, και είμαν τα πάτσιαν χαβαρθιόντς, παπάνς, παπαλάβραν. Χεσούς νίντσι, Σενιόρ Χεσούς, Σιμών Πέδρο τα ουαχερίς πανίν, Χωνάς πατσιόριν Σιμών, Πέδρο, Μουνακουάν κίτσο, και ο ακινήκη μάντα ασουαντάν εσπα. Μόνο ακούει νίντσις καλό και πάνε εκείνο μάνα ηγουαλιάτσο. Impossible μάνα ηγουαλιάτσο. Ο ακίν με πισιλιάτα μόνο ακούντσι σενιόνες του ακίν κα αντσιάτα μόνο ακούντσις ήμαν αχτήν. Πάει πα καχνίμπι, πάει καουσέτα χουάντσι, πάει ειντίντα λιωξιτσίμου, πάει παράντα παρατσίμου, διος νίντσις, σενιόρ διος νίντσις, και ρέικο μόνο ακούντσις. Και κανείσαν, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que el resto? Tapuku y que pikachan, Simón Pedro, Jonás Pachorin, Simón Pedro. Que llapan.